Ο Βραζιλιάνος DJ και παραγωγός Alok εδώ μαζί με την BB Rexha. Deep in Your Love. Τελικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι βασισμένο σε κάτι παλιό, από οποιαδήποτε δεκαετία και αν προέρχεται. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break με το Risk It All. Αυτό είναι το νέο single του Bruno Mars. Εδώ όμως με κουμπανέζικο feeling και με σάλσα, με μπόλικη σάλσα. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Έλενα Γαβρασία είναι εδώ και θα είναι εδώ σε λίγο.

αυτή είναι η εκτέλεση του άλμπουμ. Και τώρα πραγματικά πάμε σε break με τη συνεργασία δύο κολοβιανών ονομάτων, πάρα πολύ γνωστών, από άκρη σε άκρη. Κάρολ Τζι μαζί με τη Σακύρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Με πάρα πολλά στοιχεία από δίσκο, η Lady Gaga, Zombie Boy. Η Lady Gaga που ήρθε για να μείνει, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνης με τραγούδια προχρώμενα από τρεις διαφορετικές δεκαετίες που έφτασαν το καθένα τα 2 εκατομμύρια streams στο Spotify. Τα τρία αυτά τραγούδια είναι το Poker Face από τη δεκαετία του 2000, το Shallow με τον Bradley Cooper από τη δεκαετία του 2010 και το Die With A Smile με τον Bruno Mars από πέρσι. Αντίστοιχο ρεκόρ είχαν μέχρι στιγμής μόνο οι AC/DC με τραγούδια τους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και να περνάμε όμορφα με επιτυχίες από το σήμερα αλλά και από το χθες. 1981, αγαπημένο τραγούδι από τις Sister Sledge, All American Girls.

τεράστια επιτυχία των Brothers Johnson από το 1980, κάπου εκεί. Όσοι πήγαιναν τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, το είχαν χορέψει άπειρες φορές αυτό, το Stomp. Και ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δύο συνοδοιπόροι κατάφεραν να διασχίσουν με σκούτερ 12 χώρες και για να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν 18 μέρες. Μόνο 18 μέρες. Διανύοντας 4.586 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που ολοκληρώθηκε πέρσι τον Αύγουστο και αποδεικνύει ότι όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Τόσο απλά. Ο Δημοσθένης και η Κωνσταντίνα λοιπόν ανηφόρησαν προς τη Βόρεια Μακεδονία, πέρασαν Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και έφτασαν στον προορισμό τους στην Πολωνία. Από εκεί και έπειτα κατέβηκαν μέσω Τσεχίας και Αυστρίας, πέρασαν τη Σλοβενία και την Κροατία, συνέχισαν προς τη Βοσνία Ζερκοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και κατέληξαν πίσω στην Ελλάδα. Επιστροφή στο σήμερα με ένα τραγούδι που ακούμε συνέχεια. Γενικά αυτό το καλλιτέχνη τον ακούμε συνέχεια, τα τραγούδια του τα βάζουμε στο repeat. Μόλις 23 χρονών έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι, ο Somber. 12 to 12.

πάλι τα έκανε εδώ τα μαγικά του ο David Guetta, διασκευάζοντας χορευτικά το Forever Young των Alphaville με φωνητικά της Ava Max. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αμερικανούς Canons. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδωτες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομοτηνής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Harry Styles στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Kiss All The Time Disco. Το νέο του άλμπουμ, τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε τον Dust No More. Ίσως και το πιο disco κομμάτι από όλα αυτά που περιέχονται στο άλμπουμ. Συνεργασία της Cardi B τώρα με τη Selena Gomez. Pick it up. Oh, bullshit, I mean it. I see another. Thank God I didn't delete it. Oh, babe. Look at your picture, I'm fiend.

πολύ ωραίο νέο soul τραγούδι από τον Mark Keane, Ordinary Feelings. Και τώρα που βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το καλοκαίρι, ένα πάρα πολύ ωραίο αναρριχόμενο φυτό είναι ότι πρέπει για τη βεράντα σας ή τον κήπο σας. Μιλάμε για το γιασεμί, το γιασεμί αστέρι που προτιμά σημεία με πάρα πολύ ηλιακό φως και ζέστη, αλλά και με τη σωστή υγρασία του εδάφους μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά. Αν το έχετε σε γλάστρα, θέλει μεταφύτευση κάθε 2 χρόνια. Μπορεί να σας χαρίσει πάρα πολύ όμορφες μυρωδιές τώρα το καλοκαίρι και γενικά να ομορφύνει το χώρο σας. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι το γιασεμί αστέρι είναι αϊθαλές, κάτι που σημαίνει ότι δεν χάνει τα φύλλα του το χειμώνα. Αυτό είναι το καινούργιο του Alex Warren, Fever.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια από παλιότερες δεκαετίες. Έτσι συνέβη και με το Jump, το οποίο βέβαια σεβάστηκαν απόλυτα ο Τζέι Μπάλβιν, η Άμπερ Μάρκ, Τρέβις Μπάρκερ και Στίβ Βάι. Όλοι αυτοί λοιπόν αναβίωσαν το Jump μέσα στο 26. Και εδώ αναβιώνεται ένα τραγούδι της αείμνης της Ζάρια Εβόρα από τον γνωστό DJ και παραγωγό Γκίντον.

Όταν το Πόρτο Ρίκο τον Βάγιο Κοντίος γινόταν επιτυχία, η Ραλούκα, η τραγουδίστρια που πάτησε πάνω σε αυτό, γεννιόταν. 1989 λοιπόν, όταν γεννήθηκε η Ραλούκα από την Ρουμανία. Φέτος κυκλοφόρησε το νέο της σίγγλ Queenie Puerto Rico, βασισμένο στο κλασικό Puerto Rico των Βέλγων, Vaya con Dios. Και πάμε σε διάλειμμα με τους ίδιους τους Vaya con Dios από το 1990, τότε που γνώρισαν επιτυχία με το Να, ναι, να. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

από την Σκωτία νομίζω. Virgin Heartbreak. Από την περσινή χρονιά, πριν από κάτι μήνες κυκλοφόρησε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και το τραγούδι που έπαιξε μας πήγε ακριβώς εκεί. Like a Virgin από τη Madonna.

Μέγκαν Μόρονι, από τα ονόματα που ανεβαίνουν συνέχεια στα τσάρτς των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Sorry I meant tonight, αυτό που ακούσαμε. Και πάμε σε soul καταστάσεις με τον Vince Broomfield, συνθέτης, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας, τραγουδιστής, όλα αυτά σε ένα. Today's gonna be my lucky day. Μπορεί να είναι η τυχερή σας μέρα, η σημερινή ή και νύχτα.

Ρόμπινες, So Me Love, το 1993, στα κλαμπάκια χορευόταν πάρα πολύ τότε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι διαχρονικό, πρέπει να χορεύεται ακόμα και τώρα και όλες τις δεκαετίες. Από τα διαχρονικά λοιπόν κλαμπάτα κομμάτια. Και πλησιάζουμε στο τέλος με τον εμβληματικό Boy George που πάει στη Eurovision. Αν όλα πάνε καλά, θα εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο μαζί με την τραγουδίστρια Sen Hit, μια παλιά γνώριμη της Eurovision, καθώς είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το τραγούδι λέγεται Superstar και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα, να περνάτε υπέροχα. Να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Superstar, Boy George, μαζί με την Sehit. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική-βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
8: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική-βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
8: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Thank you so much. Thank you, guys.
0: Thank
1: You're
0: you.
1: Wonderful.
0: Thank you very much.
1: Wonderful.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως